Μας λέει Banjo Scanino, Cameron Whitcomb. She's a kingdom of fear. Είσπεμ στον Λος Λάγκο, μη όπως με 47 minutes. Τα γεγγέν κονεκτέ εμείς αρ λεγεντάρου σκέντιαρ μπνό 90 MStereo MCs Unconnected.